δεν μπορείς να φτάσει τα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: πάρει.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
2: Όχι σοβαρή είναι, μα λέγα.

0: σεβασμό και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Και ψάχνα να σε βρω σε κάθε στάση μετρό. Κοίταν σαν κάτι ρετρό εκείνη νύχτα στο τελευταίο βαγόνι.
1: Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

διδακτική ύλη. Χρόνε, τη διατριβή μου σου υποβάλλω με θέμα της εσένα βασικά, γιατί αυτό που είμαι τώρα, εσύ το έφτασες εδώ. Φτωχή της φύσης μου η πόρη δε με έστειλε για ανώτερη αμάθεια στο εξωτερικό. Έμεινε εδώ στο νίκη μιας χαμηλοτάβανης εσωτερικής πατριδογνωσίας. Οικονομική μέθοδο άνευ διδασκάλου ακολούθησα και κάθε άνευ γενικός που είναι μέθοδος ευρύτερης μαθήσεως. Τι τράβηξα δε λέγεται, αδύνατο να μπω στο δύσκολο κεφάλαιο του άνευ σημασίας. Ό,τι για μένα είχε ήταν άνευ για τους άλλους. Και ενώ με επιμέλεια απορούσα, το απορώντας μου έβαζε μηδέν. Διόρθωνα το βαθμό εκ νέου απορώντας, με την άνευ λόγου μέθοδό σου χρόνε, να φέρνεις αλλαγές και εν το άμα να παίρνεις πίσω σβήνοντας ολότελα την προηγούμενη, την ήπια μορφή που είχανε τα πράγματα πριν γίνουν σπουδασμένα. Και τώρα ακόμα, με τη μέθοδο του άνευ μεγαλώνοντας, σμικρίνομαι, σαστίζω, απορώ πως άλλαξαν ακόμα και τα άνευ. Τόσο συχνά δεν ήταν

Paris-like.

Μαζεύω τα πεσμένα αστάχια να σου στείλω λίγο ψωμί. Μαζεύω με το σπασμένο χέρι μου ό,τι απόμεινε από τον ήλιο να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα πως κρυώνεις.

πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή. Ρώτα όποιο δέντρο θέλεις. Μ' ακούς? Οι δρόμοι όλης της γης βγαίνουν στην καρδιά μου. Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Τ' ακούς? Να'ρθείς.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Για να θυμηθούμε το είμαι, είσαι, είναι.
2: I am, you are, he's, it is, we are, you are, they are.
3: They are.
1: Μπράβο, μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
2: Κήπος. Γκα.
3: Γκα.
2: Γκα.
3: Γκα. Γκα.
2: Γκάρντεν.
3: Γκάρντεν.
1: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μη διαστήρα να σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
2: Γκάρντεν.
1: The garden.
2: Garden. Γεια, γεια, γεια, γεια, στάσου κύριο καθηγητά. Γιατί έτσι μαθαίνεις.
1: Ορίστε.
2: Τι κάνεις έτσι μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μια προχωρήσουμε στην ενδότερα της Αγγλικής.
2: Με βασίσαι, κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
1: Τι έτσι μάθω, δηλαδή.
2: Καλά, μα κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
1: Τι να λένε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
1: Τι να τους πούνε, δηλαδή.
2: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια.
1: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
2: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
1: Τουλάχιστον.
2: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει τι θες κούκλα μου να σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
1: Δεν πάει. Για να πούμε το στραβό το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
2: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
1: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει. Πάτε τα τραδιά σας. Γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Να τις μάθουμε τα αγγλικά. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρδόδικα.
2: Αυτό είναι.
1: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
2: Μάλιστα.
1: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
2: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλες οι διατάξεις περνούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη-Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse. 10.000 στρέμματα έχουν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά στα ορεινά δάση της Κόνιτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής. Τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλικανά στη Ζάκυνθο. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα Δωδεκάνησα, προερχόμενοι από την Τουρκία. Άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα στην Ανάβησο.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιό Κόσμος.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικοβ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 21χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουαντιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς να αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: πια.
1: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
2: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιόν.
3: Σου έχω κάνει και με κόκκινες αγγλικά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο θερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
5: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλες οι διατάξεις περνούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη-Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse. 10.000 στρέμματα έχουν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά στα ορεινά δάση της Κόνιτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλικανά στη Ζάκυνθο. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα 12.

Λάρνησα, προερχόμενη από την Τουρκία. Άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα στην Ανάβησο.

Καλημέρα. Και η καλημέρα μας πηγαίνει παντού, σε κάθε σπίτι και εργαζόμενο την ώρα αυτή. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, από τις Σέρρες.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δρόμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερίφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
12: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
11: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
12: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
11: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γιαγιά τα ψώνια.
12: Το παιδί
11: μαζί με τη γιαγιά.
12: Καλά θα πάει αυτό.
11: Supermarket Kansas.
12: Τιμές θαύμα για όλους.
13: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-091-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωί ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210.

0: δάσκαλε, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσκαλε, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα, θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα με κηδεία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

Ζήλας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη 3 αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 2,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλες οι διατάξεις περνούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων.

0: Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pools. 10.000 στρέμματα έχουν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά στα ορεινά δάση της Κόρνιτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλικανά στη Ζάκυνθο. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα Δωδεκάνησα, προερχόμενοι από την Τουρκία. Άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
10: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
9: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
10: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, ΣΕΡΕΣ, τηλέφωνο 23210-23210.
11: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
12: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
12: Αλλαγή υφασμάτων ή πηγιού σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
12: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
12: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economouseres.gr.
13: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
14: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
13: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
14: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λεπτά. Λίτρα, μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
13: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
14: Το παιδί
13: μαζί με τη γιαγιά.
14: Καλά θα πάει αυτό.
13: Supermarket Kansas.
14: Τιμές θαύμα για όλους.
15: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και

0: Για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Γιαρέμτσουκ βρήκε το χρυσό γκολ και ο παθιασμένος Ολυμπιακός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικώς να προστατεύσει το 0-1 και να φύγει για δεύτερη φορά νικητής από το Περιστέρι επί του Ατρόμητου, αυτή τη φορά για το κύπελο. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ έγιναν ανάρπαστα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό παρόν στο Λονδίνο. Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας 3 της νίκης Βόλου στην έδρα της για το κύπελο. Ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.
2: Κόσμος στους 93.

μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό.

0: 7,49. Συνστριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτ και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Τα τραγούδια της παράδοσης στο ράδιο Κόσμος.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58200 και 23212-10240.
4: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί

0: Εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόσημα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Κατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και ντροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: θα ξέρω.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο,

0: Όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο Νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, όλες οι διατάξεις περνούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά καμιά τους δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες τις προτάσεις Μητσοτάκη-Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse. 10.000 στρέμματα έχουν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά στα ορεινά δάση της Κόνιτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το Σάββατο στην περιοχή του Αλικανά στη Ζάκυνθο. 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στις βόρειες ακτές της Ψερίμου στα Δωδεκάνησα, προερχόμενοι από την Τουρκία. Άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κατάστημα στην Ανάβησο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρικαλά, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

0: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
1: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains, μπαίνει σε δύο θέματα. Έχουν σε μηχανή δυναμοποίηση, μια στιγμή δυναμοποίηση, αν εμπήχανε τόσο και μόνο, πότε είναι σε μηχανή πέρα πες πέρα. Εγκάλαμε σχέδια προσπάθεια, λέει, βρίσκομαι μηχανή πέρα, αφήχανε πίσω, δε, αλλά κάναμε λίγο, άνοιγε δέσκολο.
0: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

για να με σημαδέψει το φως πριν βασιλέψει, θα σ' αρνηθώ ξανά.

Έφτασε η ώρα και σήμερα να πούμε την δική μας καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, με το ίχνος ενός ωραίου ήλιου να απολαμβάνουμε για μια ακόμη μέρα ένα ωραίο καιρό που πολλοί τον εκμεταλλεύονται ως καλοκαίρι. Σας καλημερίζουμε στην παρέα μας, μείνουμε παρέα από τις 10 το πρωί και φυσικά θα αγγίξουμε τη μία το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μονδέκης, την τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβάιδης, στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου, δίπλα της και ο Αργύρης, και όλη η παρέα σας καλωσορίζουμε στις πρωινές περιπλανήσεις.

0: Μερικοί σε κάποιες οικοδομές σηκώνουν πράγματα ή κατεβάζουν. Ορισμένοι από εμάς τα πρωινά μας δεν έχουμε αντιληφθεί ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δουλεύουν τη νύχτα και θα πρέπει κάποιες πρωινές εργασίες να τις σκεφτόμαστε λιγάκι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας και γι' αυτό το λόγο έχουν δρομολογηθεί ως νόμος από τα κράτη και το κάθε κράτος θεωρεί κάποιες ώρες κοινής ησυχίας άλλοτε το καλοκαίρι και άλλοτε την χειμερινή περίοδο. Τις έχει χωρίσει ήδη σε δύο εποχές, δεν υπάρχει δηλαδή ώρα κοινής ησυχίας το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Είναι χειμώνας, καλοκαίρι, δύο εποχές που αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Και εκεί υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός προς τους ανθρώπους που κουράζονται ή θέλουν να ξεκουραστούν. Τώρα, αν δουλεύει κανείς ένα φούρνο ή ξενυχτά όλη νύχτα για κάποιες άλλες δουλειές, σίγουρα θα είναι ο πιο κουρασμένος και ταλαιπωρημένος άνθρωπος από όλους τους υπόλοιπους.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Θα σας είχε τύχει η γιαγιά, η μαμά ή οποιοσδήποτε άλλος να έχει βασιλικό στο μπαλκόνι κάπου και κοντά και να τρίψει με τα χέρια του, με τα φύλλα του και να μοσχοβολήσει. Ξέρετε, πάρα πολλά φυτά έχουν αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή, αν το πρωί με την καλημέρα μας έχουμε την χαρά και την αγάπη να φιλοξενούμε αυτά τα φυτά στο σπίτι μας, είτε είναι βασιλικός, είτε είναι δυόσμος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο το οποίο έχει αρωματικές ιδιότητες, για δοκιμάστε να τρίψετε λίγο στα χεράκια σας και να μυρίσετε, να δείτε τι ωραία που θα σας πει και το λουλούδι και το φυτό μια καλημέρα στη ζωή. Γιατί, όπως λέμε πολλές φορές, τα πιο απλά πράγματα, αυτά που αποφεύγουμε ή δεν βλέπουμε ή δεν έχουμε ή δεν φροντίζουμε με λίγο νεράκι, είναι αυτά που ομορφαίνουν τις μέρες μας, πέρα από όλο το υπόλοιπο κυνήγι του θησαυρού για τους περισσότερους από εμάς.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.

0: Σωστάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελα κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Γιαρέμτσουκ βρήκε το χρυσό γκολ και ο παθιασμένος Ολυμπιακός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικώς να προστατεύσει το 0-1 και να φύγει για δεύτερη φορά νικητής από το Περιστέρι επί του Ατρόμητου, αυτή τη φορά για το κύπελο. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge έγιναν ανάρπαστα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό παρόν στο Λονδίνο. Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας 3 της νίκης Βόλου στην έδρα της για το κύπελο. Ο Όφι υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.
11: Κόσμος στους 93.

0: αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα, για μένα.
1: Μπορεί ορισμένα σημεία, λέγοντας και πάλι καλημέρα και στους ψυχολόγους της παρέας και της συντροφιάς, να διαφωνούμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ και λέω για τα παιδικά μας παιχνίδια που μπορούμε να έχουμε πάντα στη δουλειά μας κλπ. Πολλοί λένε ότι πρέπει να μεγαλώσουμε, να σοβαρευτούμε. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, και από παιδί μάλιστα, να σας το λέει κάποιος ότι κοίταξε, σοβαρέψου. Αυτό το σοβαρέψου είναι λίγο κουραστικό, είναι λίγο βαρετό, και στο κάτω-κάτω θα το κάνει ο καθένας στη ζωή του, όπου το ίδιος γουστάρει. Ή και ποτέ, ανάλογα πώς νιώθει. Γι' αυτό λοιπόν ας νιώθουμε όπως θέλουμε, ας είμαστε αυτοί που θέλουμε και όχι αυτοί που θέλουν κάποιοι άλλοι, σε έναν κόσμο ο οποίος έτσι κι αλλιώς, όπως οι περισσότεροι έχουμε καταλάβει, χάνεται σε διαθέσεις, ωρέξεις, στιγμές, αλλά και στον τρόπο που ο καθένας μας έχει μεγαλώσει, ονειρευτεί, αλλά και ζήσει κάποια βιώματα στη ζωή του. Καλημέρα σε όλους.

0: Γι' αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα και πάλι θα πω καλημέρα σε όσους εργάζεται σκληρά το πρωί. Έλεγα ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποιες δουλειές, έχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι κάποιος άλλος δίπλα τους μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί. Μιλήσαμε για τις ώρες κοινής ησυχίας που αλλάζουν σιγά σιγά, χειμώνα, καλοκαίρι, στις δύο αυτές περιόδους. Αλλά παρόλα αυτά, το να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, μην κρίνοντας και μην ορίζοντας τις εργασίες μας από τις ώρες κοινής ησυχίας, νομίζω είναι καλό. Το ξέρω ότι στις 10 το πρωί, στις 9, μπορεί να ζούμε κάτω, ας πούμε, από μια κοπέλα που ξενυχτάει γιατί δουλεύει το βράδυ. Και εμείς παίρνουμε τα καρφιά πρωί-πρωί να καρφώσουμε το έπιπλο που θέλουμε να κάνουμε, γιατί με το πρώτο κάρφωμα, μόλις ακούσουμε το θόρυβο σε ένα μικρό δωμάτιο οπουδήποτε, συλλογιζόμαστε, όχι, από πάνω τώρα ο άνθρωπος αυτός, η κοπέλα, το αγόρι, θα ξεκουράζονται. Ας την αφήσω λίγο αργότερα τη δουλειά, μετά τις 11 που τουλάχιστον θα έχουν ξυπνήσει. Αυτό, ως παράδειγμα, μπορεί να λέγεται ενσυναίσθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο καθένας μας να το εξηγήσει, μπορούμε να το πούμε και πιο απλά. Ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο συνάνθρωπος το κατανοήσει ή όχι, τι κάνουμε γι' αυτόν. Δεν έχει καμία σημασία. Και αν το κάνουμε γι' αυτόν, πάνω απ' όλα το κάνουμε και για μας, γιατί και εμείς μπορεί να βρισκόμαστε στη δική του θέση. Κάπως έτσι ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Και εσείς είσαστε εδώ. Ακούτε Ράδιο Κόσμος και είμαστε μαζί.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ναι, το ξέρω σε αυτό που λέγαμε πριν και μου το λέτε και πολύ, ότι βρε Βασίλη, στον κόσμο είμαστε όλοι παρτάκι. Μου γράφει μηνύματα η Σοφία, ο Νίκος, ο Γιάννης, αυτό που είπε, ότι ο καθένας νοιάζεται για τον εαυτό του. Εντάξει, αυτό το παραμύθι το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ο καθένας νοιάζεται για τον εαυτό του και τι έγινε. Και πριν από 50 χρόνια ήταν ο κόσμος λίγο διαφορετικός. Δεν λέω ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα στο σκεπτικό του. Μπορεί να αλλάζει στην τεχνολογία, μπορεί να αλλάζει στις εφευρέσεις, μπορεί να εφευρίσκει πολλές συσκευές για να απασχολούν τα μάτια ή το μυαλό μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Εκεί θέλει πραγματικά να νιώθει κάποιος ότι μπορεί να είναι ακόμη και γλύπτης, δηλαδή να σμιλεύει, να παίρνει το σφυρί, να παίρνει το σκαρπέλο, να παίρνει τα ανάλογα εργαλεία για να καλλιεργείται καθημερινά. Και για να καλλιεργηθείς καθημερινά και να έχεις αυτό που λέμε ενδιαφέρον και για τον εαυτό σου και για τους άλλους, ισονομείς τα πάντα. Βάζεις τον εαυτό σου σαν να είναι κάποιος απέναντί σου και τους άλλους ανθρώπους σαν να είναι ο εαυτός σου. Έτσι έρχεται αυτή η ιστορία της ζωής που καλυτερεύει τις κοινωνίες και τον κόσμο, και μέσα από διαφορετικές απόψεις και μέσα από πολλές και έντονες πολλές φορές συζητήσεις και μέσα από θυμό και μέσα από οργή και μέσα από καλοσύνη και κυρίως μέσα από αγάπη, γιατί αν την έχεις μέσα σου, θες δε θες δεν θα την αποφύγεις, και έτσι ακολουθείς τους νόμους της καρδιάς.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 800.

0: 50 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3 και 15. Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγεία τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep in 11.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας αφήγηση Δόλκας Χρήστος, παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
6: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
7: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
6: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαντζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
7: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα. Μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
6: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
7: Το παιδί
6: μαζί με τη γιαγιά.
7: Καλά θα πάει αυτό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Ύμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
9: Κόσμος στους 93.

Γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ σήμερα, το ξέρω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή. Ας ευχηθούμε λοιπόν στη σοφία, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Χρόνια πολλά. Μηνύματα ζωής είναι αυτά τα ονόματα. Και όλη αυτή η ιστορία αυτών των ανθρώπων που σήμερα γιορτάζουν μπορεί να μην είναι και τόσο ιδιαίτερα.

χαρούμενοι, μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε για τη Σοφία, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα για τη μαμά και τα κορίτσια της και πόσο δύσκολη ήταν η ζωή τους και βασανιστική. Παρ' όλα αυτά γιορτάζουμε αυτή την μέρα και κυρίως απευθυνόμαστε σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που σας αγαπούν και ενδιαφέρονται για σας.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό.

0: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα έργα.

0: Λιπανδέκη στο μικρόφωνο. Σε ορισμένες στιγμές που χανόμαστε μέσα στις σκέψεις μας και δεν έχουμε πολλή επικοινωνία, ζητώ συγγνώμη, αλλά μπορείτε να μας καλέσετε στο 23-21-06-33-33 αν κάτι επήγει. Ή αν θέλετε κάτι να αφήσετε ως μήνυμα. Μπορείτε επίσης, και διαβάζω τα μηνύματά σας στο mail μας, στο email μας, 93fmstudio@gmail.com για τους ακροατές. Επαναλαμβάνω, 93fmstudio@gmail.com. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, Facebook κλπ, γράψτε Κόσμος Radio ή γράψτε Κόσμος Radio 93, ακόμη καλύτερα, γιατί δεν είμαστε το μόνο κόσμος, οπότε εκεί πιστεύω θα μας βρείτε. Αλλά και αν δεν μας βρείτε, δεν χρειάζεται να χανόμαστε διαρκώς στο διαδίκτυο και δεν χρειάζονται απαγορεύσεις για να καταλάβουμε ότι μία ώρα την ημέρα και πολύ είναι για να χαλάμε τα μάτια μας. Έχετε λοιπόν το νου σας ότι ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι μας λένε μπες εκεί, μπες εκεί, μπες εκεί, και όλα αυτά γύρω μας, αν το παρατηρήσετε, έχουν να κάνουν με υπολογιστές, με οθόνες, με κινητά. Έχουμε χάσει αυτό που λέμε, και πολλοί το έχουν συνειδητοποιήσει, την επαφή μας. Και η επαφή μας είναι το καλημέρα στο δρόμο, στο πάρκο, από το αυτοκίνητό μας, το απέναντι αυτοκίνητο. Γενικότερα η επαφή μας είναι παντού. Πέρα από αυτό το μπες εκεί, μπες εκεί, μπες εκεί, μια παράξενη εικονική πραγματικότητα η οποία μας έχει καθυλώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Το να λέμε την άποψή μας, το να λέει κάποιος την άποψή του όπως και εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Αν εσύ θες να μπαίνεις όλη μέρα και να βγαίνεις και θες τα μάτια σου να είναι διαρκώς στο φως μιας οθόνης, περιμένεις like για να νιώσεις καλύτερα ή ένα χαμογελάκι, κάντο αν σε ευχαριστεί. Πέρα από οποιασδήποτε συμβουλές ή απόψεις ή ιδεολογίες που μπορεί να έχει κάποιος και να προσπαθεί να περάσει την δική μας νοοτροπία, φιλοσοφία ζωής, σκέψη μας, τις δικές του, δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα σωστός. Ούτε σημαίνει ότι κάτι που το κάνουμε και μας ευχαριστεί θα πρέπει να το σταματήσουμε γιατί υπάρχει ένα πρέπει από πίσω. Αρκεί οι ίδιοι, ο εαυτός μας, να το επιθυμεί. Αν κάνουμε ό,τι αγαπάμε στη ζωή, είμαι σίγουρος ότι είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι. Αν ακολουθούμε συνέχεια τα πρέπει και τα μη, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Εντάξει, δεν μιλάω για την παιδική ηλικία που ένα παιδί μπορεί να φαντάζεται ότι είναι ο Spider-Man ή ο Superman για να ανέβει σε ένα μπαλκόνι να πετάξει και θα του πούμε όχι, μην το κάνεις. Και θα το εξηγήσουμε το λόγο. Αλλά σίγουρα όσο μεγαλώνουμε και κατανοούμε τον κόσμο. Και είμαι σίγουρος ότι εμείς οι μεγαλύτεροι πολλές φορές νομίζουμε ότι τα παιδιά των 10, 15, 20 δεν έχουν αντίληψη. Κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Πολλές φορές κατανοούν τα πράγματα, απλά τα βλέπουν με ένα δικό τους τρόπο, έτσι όπως έχουν και το δικό τους τρόπο να λένε για αυτά τα πράγματα.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321053186.
0: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Λοιπόν, να πάω μια βόλτα τώρα σε εσάς που είσαστε δικυκλιστές και αγαπάτε πάρα πολύ το δίκυκλο. Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουμε δει απίστευτα πράγματα, δηλαδή κάποιον οδηγό να περνάει ένα κόκκινο φανάρι και να χτυπάει, στέλνοντας στον άλλο κόσμο και στο ταξίδι στο φως, ένα μοτοσυκλετιστή, έναν ανώνυμο μοτοσυκλετιστή, ένα συνανθρωπό μας, ο οποίος δεν είναι μεγάλος τραγουδιστής, ούτε έχει καταγραφεί στις κάμερες δεκάδες φορές, ούτε έχει βγάλει εκατομμύρια δισεκατομμύρια στη ζωή του. Ένα ανώνυμο παιδί το οποίο πήρε το μηχανάκι του, πήρε το δικυκλό του για να πάει στη δουλειά. Κι όμως, μέσα στο άγχος του, φορτωμένο από άγχος, πήρε το μηχανάκι για να φύγει πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο. Άφησε το αυτοκίνητό του στην άκρη και πήρε το δικυκλό του για να πάει στη δουλειά του, για να πάει πιο γρήγορα. Και ξάφνου βρίσκεται άλλο ένα παιδί, άλλος ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος βιάζεται το ίδιο, έχει απίστευτο άγχος, και επειδή βιάζεται, βλέπει ένα κόκκινο φανάρι, αλλά λέει: θα το περάσω. Θα το περάσω για να προλάβω να πάω στη δουλειά μου. Και ξαφνικά κόβει το νήμα της ζωής ενός άλλου ανθρώπου, που και εκείνος βιαζόταν να πάει στη δουλειά του, αλλά δεν πήγαινε στη δουλειά του με ένα τάγκς ή δεν πήγαινε με ένα τζιπ πολυτελείας, το οποίο θα μπορούσε να το προσδώσει ασφάλεια σε οποιαδήποτε σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Πήγαινε με ένα δίκυκλο. Λοιπόν, αν δεν αρχίσουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, όχι απλά ως οδηγοί αλλά ως άνθρωποι, και νομίζουμε ότι πάνω στη βιασύνη μας όποιον πάρει ο χάρος, καταλαβαίνετε τι δημιουργείται. Δεν δημιουργούνται μόνο τέμπη μια φορά με 57 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί κάποιος δεν θυμόταν να γύρισε ή δεν γύρισε το κλειδί, αλλά καθημερινά στους δρόμους μας χάνονται ζωές, πολλές από αυτές αθώων παιδιών, παιδιών που είχαν το ίδιο άγχος με αυτόν που τους χτύπησε, και δημιουργούμε ένα τεράστιο θέμα. Ας σεβαστούμε λοιπόν έστω τους σηματοδότες. Ας σεβαστούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζούγκλα της πόλης, της καθημερινότητας. Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

Από την άλλη, λέγαμε και κάναμε πολλές φορές στο παρελθόν διάφορες έρευνες που έλεγαν ότι όταν οδηγείς μοτοσικλέτα, δηλαδή 10 μοτοσικλέτες μπροστά στο φανάρι, έτσι όπως τις βλέπουμε όσοι είμαστε στο αυτοκίνητο, σημαίνει ότι γλιτώσαμε 10 αυτοκίνητα που μπροστά μας. Γι' αυτό το θέμα που έλεγα νωρίτερα, γιατί μερικοί νομίζουν ότι ζούμε σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό. Κανείς δεν πρέπει να σκέφτεται έτσι. Δεν ανταγωνίζομαι, ούτε κάνω κόντρες με τον διπλανό μου γιατί έχει ένα άλλο αυτοκίνητο, ούτε επειδή κάποιος έχει μοτοσικλέτα θα πρέπει εγώ να είμαι πιο θυμωμένος γιατί δεν τολμώ να οδηγήσω, γιατί φοβάμαι για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αλλά το γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσείς, που ζούμε σε έναν κόσμο που έχουμε πάρα πολλούς κομπλεξικούς ανθρώπους γύρω μας. Και αν είναι πολύ αυστηρή η λέξη κομπλεξικός, ας πω ανθρώπους που έχουν πάρα πολλές

επιβιώσουν. Και ελπίζω κάποτε στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας να το καταλάβουν και οι πολιτικοί, αυτοί που έχουν περισσότερο χρήμα, περισσότερη εξουσία, περισσότερες δυνατότητες και τους ανοίγονται διαρκώς δρόμοι. Ότι υπάρχουν γειτονιές που ζουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο μεσαίωνα και στην εργασία κάνουν πράγματα που δεν θέλουν, αλλά και στην ίδια τους στη ζωή, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αν το αντιληφθούν αυτό και οι πολιτικοί, αλλά και εμείς οι ίδιοι, σίγουρα ο κόσμος θα αλλάξει προς το καλύτερο. Τουλάχιστον ελπίζουμε.

Ξέρω πως πολλές φορές βάζω διάφορα θέματα στην παρέα, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέμε τροφή για σκέψη χρειάζεται σε όλους μας. Έτσι όπως σκέφτομαι και μοιράζομαι τις σκέψεις μου, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλά τα αγαπημένα μας τραγούδια ή δεν είναι απλά οι ατάκες που θα διαβάσουμε από το διαδίκτυο. Και έτσι νιώθω πάρα πολύ ωραίο όταν δεν έχω μπροστά μου κανένα υπολογιστή, κανένα κείμενο, και πολλές φορές δεν σας το κρύβω, κλείνοντας τα μάτια, χάνομαι και εγώ στις σκέψεις μου μιας καθημερινότητας που τη ζω. Κρίνουμε αρκετές φορές ανθρώπους, κυρίως σε μέρη που, ας τα πω, επαρχιακά, περιφερειακά, από τον τρόπο που κάποιοι άνθρωποι θα αντιθούν κτλ. Και κυρίως τα αγόρια. Ξέρετε, εμείς τα αγόρια, και αυτό πρέπει να το ξέρουν και τα κορίτσια, δεν είμαστε και πολλοί της ιδιαίτερης προσοχής στο ντύσιμο, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Θα μου πείτε, είναι ένα πολύ κλασικό ντύσιμο, φορώ ένα σακάκι, μια γραβάτα και ένα παντελόν και κάποια παπούτσια και βγες καθημερινά. Θα λένε όλη τη ώρα που είσαι ντυμένος. Το αντίθετο δεν έχει να κάνει φυσικά με το πόσο κοστίζουν όλα αυτά, γιατί μπορεί να βάλεις ένα τζιν που να είναι τρεις φορές πιο ακριβό, ένα πουκάμισο που επίσης μπορεί να είναι πιο ακριβό, τα παπούτσια. Δεν μιλάω για την τιμή, μιλάω για τον τρόπο. Πολλοί λοιπόν δεν δίνουμε σημασία στον ντύσιμό μας, και αυτό από τη μια συνάδει με την ψυχολογία μας ή, αν θέλετε, με την ευκολία μας. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα ενδιαφερθώ πάρα πολύ για ένα ρούχο που θα με σφίξει ιδιαίτερα ή θα με ζωρίσει, αλλά θα ενδιαφερθώ για ένα ρούχο που θα νιώσω άνετα μέσα του. Θα μπορώ να κινηθώ άνετα στη βόλτα μου, στο περπάτημα, ή αν επισκεφτώ ένα μαγαζί, ένα κατάστημα για ένα καφέ ή για ένα ποτό, ή θα προσπαθήσω να νιώθω καλά με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και έτσι νιώθω χαρούμενος με αυτό που φοράω, που δεν με ενοχλεί. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς, όπως και εγώ, έχουμε φορέσει ρούχα που μας έχουν ενοχλήσει πολύ, είτε για να πάμε σε γάμους, είτε σε δεξιώσεις, είτε σε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη εκδήλωση, και εκεί τα πράγματα είναι που πραγματικά σε πνίγουν. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην κρίνουμε πολύ εύκολα από το ντύσιμο του άλλου. Ας φοράει ο καθένας μας ό,τι θέλει. Είναι προτιμότερο να βλέπουμε τους ανθρώπους στα μάτια παρά από πάνω ως κάτω, στο τι ρούχα θα φορέσουν, τι σανδάλια, τι παπούτσια,

0: σε μια πολύ γυφτή σειρά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τρεις νεκροί από σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Όταν το όχημά τους προσέκρουσε σε μάντρα. Τη ζωή τους έχασαν δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Σοβαρά τραυματίστηκαν άλλοι δύο που επέβαιναν στο γιοταχή. Οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού σε κελιά που δεν έχουν πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες να δηλώνουν ότι δουλεύουν αποκλειστικά για να πληρώνουν το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις. Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού που συγκρούστηκε με άλογο στην Κεφαλονιά. Σε νέο μέτωπο μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών κινδυνεύει να εξελιχθεί η πρωτοβουλία

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει την πόρτα στον Καναδά σε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς συνδεδεμένου μέλους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μονιάς, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε

0: Είμαστε και πάλι εδώ, οδεύουμε σιγά σιγά και προς το φινάλε μας. Έχουμε φυσικά αρκετή ώρα ακόμη. Φτάσαμε μαζί με τις σκέψεις μας και προχωράμε για άλλη μια μέρα. Καλημέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Η ημέρα μας σήμερα είναι Πέμπτη και όπως είπαμε είναι της σοφίας, της αγάπης, της ελπίδος και της πίστης. Και πάλι για άλλη μια φορά να πούμε χρόνια πολλά. Είναι η 17η μέρα του Σεπτέμβρη. Αν αναλογιστούμε πόσο γρήγορα περνούν οι μέρες, πόσο από τη μια εποχή περνάμε στην άλλη και πώς δυσκολευόμαστε κυρίως, έχω αυτή την αίσθηση, τους μήνες λίγο πριν την άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, μας πιάνει εκείνη η φάση που θέλουμε να ξεσκάσουμε λίγο από την πολλή συννεφιά, από τις βροχές, από την υγρασία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στην Αθήνα ή στη Ρόδο για παράδειγμα, που έχουμε 330 μέρες από τις 365 με ηλιοφάνεια, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν όμως λίγο πιο βόρεια και σε ορισμένες περιοχές έχουμε αρκετή συννεφιά, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει και η ψυχολογία μας. Και τι να πούμε εμείς που ζούμε στην Ελλάδα, σε ένα κράτος δηλαδή που ο ήλιος δεν μας ξεχνά και μας δίνει πάντα ενέργεια και μας δίνει πάντα ζωή, μας δίνει πάντα ελπίδα. Σκεφτείτε λαούς οι οποίοι ζουν στο βασανιστικό συννεφιασμένο τοπίο σχεδόν καθημερινά στη ζωή τους. Αυτοί οι λαοί και αυτά τα κράτη φροντίζουν να έχουν πολύχρωμες. Σκεφτείτε τους κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους ή τα λεωφορεία στην Αγγλία κλπ. Είναι και για να διακρίνονται, όχι μόνο για την αισθητική, το κάνουν και για να διακρίνονται κάποια πράγματα όταν υπάρχει πολλή συννεφιά ή ομίχλη. Παρ' όλα αυτά, επειδή πάρα πολλά παιδιά φύγατε σε αυτά τα κράτη που έχει συννεφιά, που δεν έχει πολύ ήλιο και ζείτε εκεί, γιατί ζείτε καλύτερα, ζείτε πιο όμορφα, με περισσότερους μισθούς, με καλύτερες συνθήκες εργασίας και έχετε φύγει πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες από την Ελλάδα. Σας σκεφτόμαστε, στέλνουμε σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό την αγάπη μας. Πρώτα απ' όλα στα παιδιά που είναι νέα και φτιάχνουν τη ζωή τους εκεί και δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στην Ελλάδα. Και δεύτερον σε εσάς που φύγατε εκείνες δεκαετίες του 60 και του 70 και φροντίζετε τα παιδιά, την οικογένειά σας, τους φίλους και τους ανθρώπους που έμειναν στην Ελλάδα. Στέλνουμε όλοι μας την αγάπη, τους χαιρετισμούς μας για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα στους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Κόσμος τους 93.

Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή που δεν αντιλαμβανόμαστε ιδιαίτερα το αέρα, τον αέρα μας, τον αέρα, το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα που έχουμε γύρω μας. Παρ' όλα αυτά σας είχα διαβάσει και σας είχα πει για μια έρευνα που είχε γίνει με τις πόλεις που έχουν τον πιο μολυσμένο αέρα και τις πόλεις που έχουν τον πιο καθαρό. Τον πιο καθαρό θα το θυμόσαστε σίγουρα, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ας στείλουμε και εκεί τα χαιρετίσματά μας και σε όλη την Ελλάδα και στους Έλληνες που μας ακούτε από την Αθήνα, την Κρήτη, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, τις Σέρες, το Στριμωνικό Κόλπο και τους φίλους μας εκεί. Να είσαστε όλοι καλά και μια καλημέρα. Ο αέρας λοιπόν, κάτι το οποίο δεν φαίνεται γιατί δεν έχει χρώμα γύρω μας, είναι αόρατος. Τα μάτια μας βλέπουν τα κτίρια, τα λουλούδια, τα αυτοκίνητα, τις κολόνες, τις ΔΕΗ. Βλέπουν πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, αλλά δεν βλέπουμε τον αέρα. Και γι' αυτό πολλές φορές ό,τι δεν βλέπουμε δεν του δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Όταν όμως ο αέρας προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και αυτό μπαίνει μέσα στις συνθήκες που ονομάζουμε περιβάλλον, θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι κάνει τον αέρα καλύτερο λοιπόν? Θα πρέπει να το σκεφτούμε. Είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν περισσότερες ευαισθησίες με το περιβάλλον και θα φροντίσουν να αναπνέουμε και καθαρότερο αέρα. Και δεν είναι μόνο το καυσαέριο ή το νέφος, και αν θα έχουμε βαρύ χειμώνα επίσης το νέφος από τα καυσόξυλα. Θυμόσαστε κάποτε τι είχε γίνει που ήταν πανάκριβο το πετρέλαιο? Όλοι καίγαν ξύλα και δυστυχώς καίγαν και ξύλα που βρίσκαν στα σκουπίδια, Νοβοπάν και άλλα, και οι πόλεις μας δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε στα κέντρα τους, όχι μόνο στην Αθήνα, ακόμη και στις Σέρες και σε άλλες περιοχές. Ελπίζω και εύχομαι να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές του να δηλητηριάσουμε τον αέρα μας και φυσικά τον ίδιο μας τον οργανισμό. Πολλά προβλήματα δεν βγαίνουν όταν κοιμόμαστε την άλλη μέρα το πρωί. Βγαίνουν μετά από αρκετά χρόνια και κυρίως όταν ο οργανισμός, όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, αρχίζει να χάνει πολλές από τις ουσίες του και τα χρήσιμα στοιχεία του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όποιος προσέχει έχει. Είναι καλό να νοιαζόμαστε για πράγματα πέρα από τους λογαριασμούς, πέρα από το διαδίκτυο, και να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μιλάμε για θέματα τα οποία μπορεί και να μην βλέπουμε, όπως είναι το οξυγόνο μας.

0: Γιάννης και Νίκη μου λένε και εμείς, και να μιλάμε για το οξυγόνο και τον αέρα μας, αν κάποιοι υπεύθυνοι δεν δραστηριοποιούνται σε αυτό, τότε λίγο δύσκολα. Και φαντάζομαι ότι εννοείται το περιβάλλον, τα υπουργεία του περιβάλλοντος κλπ. Ναι. Ίσως θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Έχουμε τα τελευταία χρόνια γίνει θεατές μεγάλων φωτιών, πυρκαγιών, εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεν το βλέπαμε αυτό ίσως τη δεκαετία του 60, του 70, του 50, του 40, ίσως γιατί δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις. Ίσως γιατί υπήρχαν οι αγροφύλακες, η αστυνομία μέσα στο δάσος και πρόσεχε περισσότερο. Δεν ξέρω. Σε πολλά πράγματα, όσο και αν έχουμε άποψη, δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα. Πιστεύω πάντως ότι όποιοι άνθρωποι αγαπούν και λατρεύουν το δάσος, τη φύση, το οξυγόνο, είναι και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί συχνά και το προσέχουν. Τώρα, αν κατά λάθος, γιατί από τις 200 πυρκαγιές, ας πούμε, τις τελευταίες, οι 185 μπήκαν κατά λάθος, τότε αυτό το κατά λάθος θα πρέπει να το κόψουμε κάποια στιγμή. Να μην σκεφτούμε ότι θα κάνουμε το πικνίκ μας κάτω από τα δέντρα, να μην σκεφτούμε ότι θα βάλουμε τα μελίσια μας και θα ανάψουμε λίγα πεύκα για να μπορέσουμε να πάρουμε το μέλι, να μην σκεφτούμε ότι κάνοντας motocross μέσα στο δάσος ή σπινιάροντας με το αυτοκίνητο σε ένα χωματόδρομο κάνοντας ράλι μπορούμε να προκαλέσουμε φωτιά, και να μην σπάσουμε ή πετάξουμε γυαλιά γιατί πιάμε μια μπύρα και σημαδέψαμε το απέναντι δέντρο. Και θα δούμε αν το πετύχουμε ή όχι, για να σπάσουμε το μπουκάλι, να το πετάξουμε να πέσει μέσα στις πευκοβελαιώνες και από την πολύ ζέστη κάποια στιγμή να γίνει μεγεθυντικός φακός. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας, και αυτό το εντάξει, κατά λάθος μπήκε η φωτιά. Το κατά λάθος είναι αυτό που πολλές φορές δημιουργεί στη ζωή μας ζωή και προβλήματα. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι έχουμε γεννηθεί κατά λάθος, από ένα λάθος. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο περισσότερο να μειώσουμε τα λάθη μας. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε το δρόμο και για καλύτερα δάση και για καλύτερο αέρα, αλλά και για καλύτερους ανθρώπους.
1: Κόσμος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόεδρος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
7: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
6: Δημιουργήσαμε μια νέα, δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 80.

0: 819.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Γιαρέμτσουκ βρήκε το χρυσό γκολ και ο παθιασμένος Ολυμπιακός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικώς να προστατεύσει το 0-1 και να φύγει για δεύτερη φορά νικητής από το Περιστέρι επί του Ατρόμητου, αυτή τη φορά για το κύπελο. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge έγιναν ανάρπαστα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό παρόν στο Λονδίνο. Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας 3 της νίκης Βόλου στην έδρα της για το κύπελο. Ο Όφι υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ξέρετε, πάντα όταν μιλάμε, πάντα θα έχουμε ανθρώπους που θα μας κατηγορήσουν για ό,τι και αν πούμε. Θα έχουμε επίσης και πολλούς υποστηρικτές. Το θέμα είναι ότι το αν κάνουμε κάτι και όταν έχουμε μια άποψη, δεν περιμένουμε να δούμε αν θα μας χειροκροτήσει ένα ακροατήριο ή θα μας λιθοβολήσει. Ίσως συμβούν και τα δύο. Ούτε αυτός ο σκοπός κάποιου είναι, όπως και ο δικός μου, το να αποκτήσω υπερασπιστές ή αντιπάλους. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ αγάπη και με πολύ καλοσύνη και χαμόγελο σας θυμίζω εκείνο το βασιλικό που ξεκινήσαμε πιάνοντας τα χέρια μας την εκπομπή ή ένα λουλούδι το οποίο είναι φυτεμένο σε ένα πάρκο μιας γειτονιάς που το περνάμε κάθε μέρα αλλά ποτέ δεν το αγγίξαμε και με αυτή τη μυρωδιά και το άρωμα θέλω απλά να σας υπενθυμίσω ότι η ζωή μας μπορεί καθημερινά να είναι καλύτερη αν, όπως έλεγα πριν, μειώσουμε λίγο τα λάθη, αν σκεφτούμε πριν τα κάνουμε τις κινήσεις μας. Σκεφτείτε δηλαδή αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο replay, να δούμε τη φάση αργά, να δούμε και λίγο έτσι, λίγο πιο χαλαρά και λίγο πιο αργά τη ζωή μας, αν μπορούμε φυσικά, και να δούμε και στο περιβάλλον γύρω μας ποιοι είναι αυτοί που είναι γύρω μας, αυτούς που καθημερινά δεν δίνουμε σημασία, στη δουλειά, που είναι σκημένοι στον υπολογιστή, που είναι στο απέναντι γραφείο. Θα ήθελαν κάτι, τους έχουμε πει μια καλημέρα, τους έχουμε πει θες να μοιραστούμε ένα καφέ, να σου κάνω ένα καφέ, τους έχουμε πει δύο καλές κουβέντες. Πιστεύω ότι και αυτό συντελεί στην καθημερινότητα. Να είμαστε έστω λίγο πιο καλοί ακόμη και με τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον εργασίας μας και όχι μόνο έξω, στον κόσμο, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο ή οπουδήποτε που και εκεί πρέπει να είμαστε ακριβώς έτσι. Φιλικοί, με το χαμόγελο και με καλή διάθεση. Ας σταματήσει πια η τοξικότητα. Είναι κουραστική.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Έχω μιλήσει αρκετές φορές για την κόρνα στο χέρι. Σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι ζουν σε Μεγαλούπολη, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Πράγα, οπουδήποτε, και τα κέντρα των πόλεων τους πολλές φορές είναι κλειστά από πάρκα. Δεν τα έκλεισαν έτσι για πλάκα, τα έκλεισαν γιατί και οι άνθρωποι στο κέντρο, όταν έχει πάρα πολύ κίνηση και ακούς τις κόρνες διαρκώς, καταλαβαίνετε ότι τρελαίνεσαι. Και αν είσαι και κανένας παλαιοπολίτης, δηλαδή ένας παλαιός κάτοικος μιας τέτοιας υπέροχης πόλης, και έχεις δύναμη και εξουσία στα χέρια σου, πολύ εύκολα θα κάνεις τη γειτονιά σου από φασαριώδη, μια γειτονιά με κλειστούς δρόμους και με μεγάλες πλατείες. Κυρίως τα κέντρα κάποιων πόλεων, που όταν πηγαίνουμε τα θαυμάζουμε και λέμε πω τι ωραία που είναι η Φιλικούπολη και ένα πάρκο, τι ωραία που είναι η Πράγα, τι ωραία που είναι το Λονδίνο στο κέντρο ή το Παρίσι, τι ωραία που είναι η Ρουέν, τι ωραίο που είναι το τεράστιο πεζοδρόμιο της Λιόν. Γιατί μπορείς να περπατήσεις άνετα, να μην ακούς τη φασάρια από τα αυτοκίνητα, να μην ακούς κόσμο να φωνάζει από τα αυτοκίνητα γιατί έχει καθυστερήσει τη δουλειά του και να κορνάρει, να μην φοβάσαι αν κάποιος θα περάσει το κόκκινο για να σε σκοτώσει και ένα σωρό άλλα. Πιστεύω λοιπόν στην καθημερινότητα θα πρέπει πάνω απ' όλα εσείς που έχετε την εξουσία στα χέρια σας να οριμάσετε λίγο πιο πολύ πολιτικά, να ετοιμάσετε μεγάλες πλατείες για τα κέντρα των πόλεων και να ηρεμήσουμε, και γύρω γύρω μπορούμε να παρκάρουμε και να περπατήσουμε όλοι 1-2-3 χιλιόμετρα, έτσι κι αλλιώς το περπάτημα κάνει καλό. Χρειαζόμαστε αλλαγή πλάνων και σχεδίων. Αυτή είναι άλλη μια πρόταση από τις προτάσεις που καθημερινά μοιραζόμαστε στην εκπομπή. Και επίσης θα ήθελα να

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Το ίδιο θα συνιστούσα και σε εσάς που έχετε τα σκυλιά που αγαπάτε. Το ότι έχετε ένα όν μέσα στην πόλη και το πνίγετε σε ένα μπαλκόνι και το αφήνετε το βράδυ να γαυγίζει και όλοι οι γείτονες να σας μισούν, είτε σας το λένε είτε δεν σας το λένε, αυτό συμβαίνει. Γεμίζετε τοξικότητα ανθρώπους γύρω σας που δεν τη χρειάζονται γιατί θέλουν να ηρεμήσουν. Και ακούνε ένα σκυλί να γαυγίζει γιατί δεν αντέχει, γιατί έχει πρόβλημα, γιατί δεν νιώθει καλά, γιατί πνίγεται σε ένα περιβάλλον μιας πόλης ή ενός σπιτιού. Σκεφτείτε λοιπόν, όπως και εσείς που τα αφήνετε στα χωριά δεμένα τα βράδια για να φυλάνε την περιουσία σας, που φεύγετε και ζείτε σε άλλα σπίτια, αλλά αυτά συνεχίζουν όλη νύχτα να γαυγίζουν και κάνετε και ότι δεν τα ακούτε μερικοί που ζείτε μέσα στο σπίτι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν σέβεστε τους συνανθρώπους σας, ότι είσαστε μόνο και μόνο παρτάκηδες και φυσικά δημιουργείτε προβλήματα που σίγουρα δεν σας ενδιαφέρει, γιατί αν κάποιος ενδιαφέρεται για τον συμπολίτη του, προσπαθεί να κάνει πράγματα στη ζωή του που να μην τον ενοχλούν. Όλοι αγαπάμε τα σκυλιά, αγαπάμε τα γατάκια, αγαπάμε τα ζωάκια του πλανήτη, αλλά από την άλλη το σωστό είναι να μην τα βασανίζουμε ούτε τα ίδια αλλά ούτε και τους ανθρώπους που ζουν γύρω μας. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, με αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω και την αγάπη μου και σε όλους τους φιλόζους του πλανήτη που φροντίζουν τα σκυλάκια τους, τα αγαπούν πολύ, θέλουν να τα έχουν καλά και χαρούμενα σε ένα ιδιαίτερα ωραίο περιβάλλον και ζουν και μαζί τους, διαρκώς και μέσα στο σπίτι, χωρίς να ενοχλούν κανέναν, γιατί είναι και αυτοί γεμάτοι από αγάπη, αλλά και αυτά νιώθουν αυτή τη ζεστασιά. Με αυτή τη ζεστασιά και εγώ θα σας χαιρετήσω σήμερα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ήταν κοντά σου ο Βασίλης Πανδάκης και η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ακολουθεί Κέλλη Εμμανουηλίδου στο Ράδιο Κόσμος. Ήταν κοντά σου ο Βασίλης Πανδάκης, κοντά μου ο κύριος Λάκης Καρασεβαΐδης, Μαρία Αλεξανδρίδου, Αργύρης, Μαρία Βασιλοπούλου και όλη η παρέα. Και ο Νίκος Αμερικάνος στα θέματα της ενημέρωσης. Κοντά μας είχαμε και το cosmosnews.gr. Γεια σας.
1: Κόσμος του 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ.

0: μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσε Λας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
10: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος, Ρέθυμνο Ηράκλειο, Καβάλα Λίμνος Ύφος Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Αθήνα Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Άστα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει, στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε και πώς είστε? Έμαθα ότι με ψάχνατε. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2026, και το ρολόι μας είναι ακριβώς 13 και 13, δηλαδή 1 και 13 πρώτα λεπτά. Επιτέλους, μετά από 3 μέρες απουσίας, επιστρέφω στη ρουτίνα. 3 μέρες απόν από το στούντιο, γιατί

κράτησε στο σπίτι μία ίωση που πραγματικά μπορώ να σας πω ότι είναι η πιο εύκολη ίωση που έχω περάσει. Έχουμε ακούσει για ιώσεις που κρατάνε 6, 7, 8 και 10 μέρες, οπότε λέω ας είμαστε και λίγο ευχαριστημένοι. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα είμαι εδώ, είμαι καλύτερα, επιστρέψαμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026 λοιπόν, και το σημερινό μας μεσημεριανό ραντεβού είναι εδώ. 1 με 3 είστε συντονισμένοι στο Κόσμο Ράδιο στους 93FM και στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου. 2 ώρες με μουσική, νέα που αξίζει να γνωρίζετε, πράγματα που έχουν συμβεί στην πόλη μας, μικρές ιστορίες, πολλή κουβέντα και φυσικά τη δική σας παρέα. Θα ήθελα να μην είμαι μόνη μου σήμερα, ελπίζω να έχω μία παρέα, αλλά και πάλι δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω ακόμα. Προς το παρόν το μεσημεριανό μας ραντεβού είναι εδώ στη θέση του και ξεκινάμε με αγαπημένο τραγούδι, Μίλτος Πασχαλίδης, Κακές Συνήθειες.

Ζητώ συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή, αλλά θα λυθεί. Θα σας πάω σε Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νίνα Μαζάνη. Είναι εντάξει μαζί μου και επιστρέφουμε για να το διορθώσουμε.

0: συνεχίσω, θα ήθελα να δώσω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Μαρία από τον Νεοχώρη, στην αγαπημένη μου Λίνα και φυσικά στην αγαπημένη μου κυρία Σημαίνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για τα περαστικά σας. Είμαι εδώ να σας ενημερώσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή και περιμένουμε να σας ακούσουμε. Μπορείτε να μας καλέσετε στο 2321-063-333, να μας πείτε μια καλησπέρα, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή ακόμα και να αφιερώσετε, γιατί όχι. Μπορείτε όμως να στείλετε και το δικό σας το μήνυμα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Επόμενο τραγούδι, Γιάννης Κότσιρας, και έτσι κι αλλιώς.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος.
1: Η παρέα μας μεγαλώνει. Μπαίνουμε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο των social media. Όσοι από εσάς προτιμάτε τα social media, μπορείτε να μας βρείτε πλέον και στο Instagram του Κόσμος Ράδιο, Κόσμος 93FM Σέρες. Μπορούμε και εκεί, μπορείτε μάλλον και εκεί, να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς, εάν θέλετε, να το μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, τώρα θέλω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να ανοίξετε τα μικρόφωνα, τα τηλέφωνα, να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, γιατί αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο η δική μου η φωνή, είναι η δική σας η παρέα. Και θέλω πραγματικά να ξέρω πώς είστε, τι σκέφτεστε, τι σας απασχολεί, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Οπότε επικοινωνήστε μαζί μας και πάμε να κάνουμε και σήμερα αυτό το μεσημέρι λίγο πιο δικό μας. Μαρίζα Ρίζου, η σκλάβα. Συγγνώμη, η σκάλα.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας πάω το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανένας από τη θέση του. Επίσης, την ώρα αυτή των διαφημιστικών διαλυμάτων μπορείτε να καλείτε στο 2320-06333 ώστε να ζητήσετε κάποιο τραγούδι ή να μας πείτε μια καλησπέρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14.

0: και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Και φυσικά για να μην χάνετε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μας, μπορείτε να επισκέπτεστε και τις σελίδες του Κόσμος. Στο cosmosnews.gr θα βρείτε την ενημέρωση και όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας και όχι μόνο. Στο cosmosradio.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για το σταθμό, το πρόγραμμά μας και φυσικά την μουσική βιομηχανία. Και για όσους αγαπάτε την ξένη μουσική, υπάρχει και το cosmosradio.eu για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Οπότε, είτε είστε μπροστά σε έναν υπολογιστή, είτε στο κινητό σας, είτε στο δρόμο, το Cosmos Radio στους 93 είναι κάπου εκεί μαζί σας. Και τώρα αφήνουμε για λίγο τις οθόνες και επιστρέφουμε στη μουσική μας. Μπόζα Νόβα του Ισαΐα για τη συνέχεια.

Λοιπόν, κάπου εδώ έχω να σας θέσω ένα δίλημα το οποίο θέλω να μου το απαντήσετε είτε στο τηλέφωνο 23 21 0 63 33 33, είτε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, είτε στο Instagram του Κόσμος 93FM Σέρες. Και αυτό το κάνω γιατί θέλω να έρθουμε λίγο σε περισσότερη επαφή μαζί. Λοιπόν, το δίλημα έχει ως εξής. Φανταστείτε ότι είστε σε μία παρέα και ένας φίλος σας εμφανίζεται με ένα καινούριο κούρεμα, το οποίο μεταξύ μας δεν του πάει και τόσο πολύ. Και σας ρωτάει, πώς σου φαίνομαι, σου αρέσει, τι κάνετε εσείς? Του λέτε την αλήθεια ή λέτε μια χαρά είσαι μωρέ για να μην το στεναχωρήσετε? Λοιπόν, εσείς τι θα κάνατε? Θέλω τη δική σας γνώμη. Είστε υπέρ της απόλυτης ειλικρίνειας ή πιστεύετε ότι υπάρχουν στιγμές που ένα μικρό λευκό ψέμα είναι πιο ανθρώπινο? Στείλτε μου τη δική σας απάντηση στο Instagram του Κόσμος Ράδιο, στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, είτε στο τηλέφωνο του σταθμού 23 21 0 63 33, για να δούμε πόσοι λένε την αλήθεια και πόσοι προτιμούν μια ήρεμη κατάσταση. Εγώ θα σας γυρίσω λίγο πίσω τώρα σε Αλίκη Βουγιουκλάκη και το τραγούδι «Ο Αμαξάς».

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν την Αίμνη Στέλλα και Βουγιουκλάκη στο τραγούδι Καροτσέρι. Και τώρα θέλω να σας επιστρέψω πίσω στο δίλημα που σας είχα θέσει. Θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι περισσότερο της αλήθειας. Δηλαδή, αν με ρωτήσει η φίλη μου πώς σου φαίνομαι με το κούρεμα, πραγματικά θα... και δεν μου αρέσει όμως, θα της πω: όχι βέβαια, δεν σου πάει. Έλα, κοίτα πώς είσαι έτσι, ρε φίλε. Καλύτερα να το ακούσει από εμένα που είμαι φίλη της, παρά να το ακούσει από κάποιον ξένο. Γιατί εγώ θα της το πω κομψά μεν, αλλά στα ράτα δε. Γιατί αυτό είναι καλύτερο να το ακούσει από φίλο, παρά που θέλει το καλό της, παρά να βγει έξω και να βρεθεί κάποιος άγνωστος και να της πει: καλά, τι μαλλί είναι αυτό που έκανες. Η αλήθεια, όταν λέγεται με αγάπη και με σωστό τρόπο, δεν είναι κακία. Είναι φιλία. Βέβαια, υπάρχει και μία λεπτομέρεια. Πρέπει να είσαι σίγουρη ότι σου ζήτησε όντως την αλήθεια. Γιατί άλλο το πες μου ειλικρινά τη γνώμη σου, και άλλο το πώς σου φαίνομαι, που μπορεί να σημαίνει: πες μου ότι είμαι υπέροχη, για να μην το πολυσκέφτομαι. Επόμενο τραγούδι, Γιώργος Σαμπάνης και το τραγούδι Διευχών. Εγώ περιμένω να δω τα δικά σας μηνύματα στο Instagram Cosmos93FM Σέρες, στο email του σταθμού 93FM Studio@gmail.com, αλλά και στην τηλεφωνική μας γραμμή 2321 06333. Το δίλημα είναι: θα ήσουν ειλικρινής με κάποιον φίλο σου ή θα του έλεγες ένα OK για να περάσει η μέρα. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη στο τραγούδι Διευχών.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα όντως λίγο με, με τους υπολογιστές. Τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα μας. Γιατί όσο έλειπα αυτές τις μέρες από το στούντιο, εσείς συνεχίζετε κανονικά τη ζωή σας. Οι εκδηλώσεις συνεχιζόντουσαν, τα θέατρα είχαν τις παραστάσεις τους και εγώ ήμουν σπίτι με τα χαρτομάτια. Οπότε σήμερα έχω αρκετά πράγματα να σας πω και να μάθω και εγώ μαζί σας. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από το Διπεθές Ερών και έχουμε τη Σνεφέλη στο Αριστοφάνη, μια παραγωγή που ταξίδεψε μέσα στο καλοκαίρι σε πάρα πολλές περιοχές και τώρα φτάνει στο τέλος της. Την Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 και 4 το βράδυ, οι Νεφέλες επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στην αίθουσα Βασίλη Παπαβασιλείου για την τελευταία παράσταση της φετινής τους διαδρομής. Οπότε, αν δεν προλάβατε να τις δείτε όλο αυτό το διάστημα, αυτή είναι ουσιαστικά η τελευταία σας ευκαιρία για να την απολαύσετε εδώ στις Σέρες. Και μου αρέσει πολύ όταν μια τέτοια παράσταση δεν μένει μόνο μέσα σε μια θεατρική αίθουσα, αλλά ταξιδεύει και συναντά ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη. Άλλοτε ξέρετε ότι αυτό είναι το ωραίο με το θέατρο. Δεν χρειάζεται πάντα να πας εσύ να το βρεις. Μερικές φορές έρχεται εκείνο να σε βρει. Οπότε κρατήστε αυτό. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 9 και 4, Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, Νεφέλες στο Αριστοφάνη. Θα συνεχίσουμε με την ατζέντα μας αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Ελένη Τσαλιγοπούλου, να μ' αγαπάς.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Και θα συνεχίσουμε με την ατζέντα μας, με κάτι που ξέρουμε ότι έχει φανταστικό κοινό στις Σέρρες. Από Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών παίρνει φωτιά. Έρχεται το Greek Dragster Championship by Leneo, ο τρίτος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Dragster το 2026. Και μαντέψτε, τρία ολόκληρα 24 ώρα γεμάτα ταχύτητα, μηχανές, αυτοκίνητα, ένταση και φυσικά πάρα πολύ θόρυβο. Οι αγώνες γίνονται στην ευθεία των 402 μέτρων και εκεί που όλα κρίνονται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για όσους λοιπόν αγαπάτε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είναι από αυτά τα events που αξίζει να τα δεις από κοντά και όχι απλώς σε ένα βίντεο από κινητό. Η είσοδος αναφέρεται στα 20 ευρώ και ισχύει και για τις 3 ημέρες διοργάνωσης.

0: οργάνωσης. Οπότε αν είστε λάτρεις της ταχύτητας, θέλω να σημειώσετε και αυτό. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών Dragster. Και κάτι μου λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο στις Σέρες θα ακούμε μηχανές να ανεβάζουν στροφές. Εγώ θα σας πάω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με τη δική σας αγαπημένη μουσική.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Τι σελά κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Τρεις νεκροί από σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, όταν το όχημά τους προσέκρουσε σε μάντρα. Τη ζωή τους έχασαν δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Σοβαρά τραυματίστηκαν άλλοι δύο που επέβαιναν στο γιοταχή. Οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού σε κελιά που δεν έχουν πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες να δηλώνουν ότι δουλεύουν αποκλειστικά για να πληρώνουν το κράτος τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις. Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού που συγκρούστηκε με άλογο στην Κεφαλονιά. Σε νέο μέτωπο μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών κινδυνεύει να εξελιχθεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει την πόρτα στον Καναδά σε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς συνδεδεμένου μέλους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

επιστρέψαμε και περάσαμε στη δεύτερη ώρα. Θέλω να καλησπερίσω όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στον δικό μας κόσμο, εδώ στο Κόσμος Ράδιο, στους 93, live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Όποιος σας βγάλει, όποιον μάλλον, τον βγάλει ο δρόμος από κάτω, μπορείτε να ανεβείτε να μας πείτε μία καλησπέρα. Κέλλη Μανουηλίδου στο μικρόφωνο, έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Κάπου εδώ όμως θέλω να πω και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει η σοφία, η αγάπη και η ελπίδα. Τρεις λέξεις, τρία ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Σοφία, στη Σόνια, Σοφιανή, Σοφίνα, στην Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Σοφιάνα, στον Αγαθοκλή, στον Ολιβιανό, στην Ολίβια, στον Παντολέον, στην Παντολεοντία. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Και στον Πηλέα. Χρόνια σας πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας. Αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, τις θερμότερες ευχές μας. 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Το ρολόι μας είναι λίγο μετά τις 2. Και εγώ το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στον Φάνη, ο οποίος πήρε τηλέφωνο να μας πει μια καλησπέρα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς. 23 21 0 63 33 33 93 FM Studio, papaki@gmail.com για το μήνυμά σας.

0: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα όμως να δώσουμε και την δύναμή μας σε όλους όσους κρατάτε τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή παρέα μαζί μας, τους οδηγούς, τους σταμαστόργες, τους τεχνίτες. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη, ελπίζω να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Και ως Κέλλη πλέον γνωρίζετε ότι μου αρέσει η ανάλυση. Ό,τι λέξη και αν δω, θέλω να την αναλύω. Και θέλω μαζί να κάνουμε το εξής. Να αναλύσουμε την αγάπη, την ελπίδα και τη σοφία. Γιατί η αγάπη είναι αυτό που μας δένει με τους ανθρώπους μας. Αυτό που μας κάνει να νοιαζόμαστε, να δίνουμε, να συγχωρούμε και να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους ανθρώπους. Η ελπίδα είναι αυτό που μας κρατάει όρθιους όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι η μικρή φωνή μέσα μας που λέει θα περάσει κι αυτό. Και μας κάνει να κοιτάμε λίγο πιο μακριά από το σήμερα και ίσως λίγο πιο αισιόδοξα. Τέλος, η σοφία έρχεται μέσα από όλα όσα ζήσαμε, μέσα από τα λάθη μας, από τις χαρές μας, από τους ανθρώπους που γνωρίσαμε και από όλα εκείνα που μας δίδαξε η ζωή, χωρίς να μας ρωτήσει όμως. Αγάπη για να νιώθουμε, ελπίδα για να προχωράμε και σοφία για να καταλαβαίνουμε. Αυτά τα τρία είναι ένα μικρό ταξίδι ζωής και αν τα έχουμε και τα τρία μέσα μας, έχουμε ήδη πάρα πολλά. Επόμενο τραγούδι, Κωνσταντίνος Αργυρός, «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου».
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Η συμβουλή της ημέρας. Ο καιρός αλλάζει. Οι θερμοκρασίες αρχίζουν σιγά σιγά να πέφτουν και αυτή την εποχή είναι καλό να προσέχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Ένα μπουφάν, εντάξει, νωρίς είναι για μπουφάν, αλλά όχι πρωί-πρωί. Το πρωί ένα μπουφανάκι το αξίζει. Ή μία ζακέτα μαζί μας, ειδικά βράδυ και το πρωί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα στο γυρίσει ο καιρός. Και φυσικά τα βασικά που πολλές φορές τα ξεχνάμε επειδή τα θεωρούμε αυτονόητα. Πλένουμε τα χέρια μας συχνά, χρησιμοποιούμε αντισηπτικό όταν χρειάζεται, αποφεύγουμε να αγγίζουμε συνέχεια το πρόσωπό μας με άπλυτα χέρια, ακόμα και αν είμαστε καλά. Δεν το παίζουμε υπερήρωες. Ξεκουραζόμαστε και προσέχουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Το λέω και εγώ αυτό σήμερα μετά από 3 μέρες στο σπίτι. Οπότε λίγο προσοχή, λίγο πρόληψη παραπάνω και πολύ φροντίδα στον εαυτό μας, γιατί καλύτερα να προλάβεις μία ίωση παρά να περάσεις 3 μέρες αγκαλιά με τα χαρτομάντιλα. Συνεχίζω με Μόνικα και το τραγούδι Στάλ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Και μιας και πριν λίγο σας μίλησα για τον καιρό, πάμε να δούμε και τι καιρό μας επιφυλάσσει σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Στις Σέρρες είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου, χωρίς κάποιο ενδεχόμενο βροχής ή καταιγίδας. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη επίσης στους 33. Το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, τα Χανιά είναι στους 32 και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς. Πριν συνεχίσουμε μουσική όμως, θα ήθελα να συνεχίσουμε με την ατζέντα μας, γιατί είναι μια δράση που αξίζει να σημειωθεί. Τη Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ, το κέντρο ημέρας ανάπλους του νομούσερων διοργανώνει μια δράση με ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Γνώρισε νωρίς, δράσε έγκαιρα. Η δράση ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Κεδίσερων, στον πρώτο όροφο, στο χώρο της πρώην ΔΕΠΚΑ. Με ενημερωτική ομιλία για την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, τα πρώιμα συμπτώματα, αλλά και τη σωστή διαχείριση της νόσου. Και στη συνέχεια, στις 7 παρατέταρτο, έχουμε και τον περίπατο μνήμης. Έναν περίπατο που έχει ένα πολύ όμορφο συμβολισμό. Να ενώσουμε τα βήματά μας, να σπάσουμε το στίγμα, να τιμήσουμε τους ανθρώπους που ζουν με άνοια και φυσικά να δείξουμε την υποστήριξή μας και στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους, στους φροντιστές. Και μετά τον περίπατο θα ακολουθήσει και φωταγώγηση της Νομαρχίας και του Δημαρχείου Σερών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Θέλω να το κρατήσετε αυτό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2321 062 415. Μία δράση που δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις κάτι μεγάλο, γιατί μερικές φορές αρκεί να είσαι εκεί, να περπατήσεις μαζί με τους άλλους και να δείξεις ότι κανένας άνθρωπος και καμία οικογένεια δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη της σε αυτή τη διαδρομή. Εγώ θα σας πάω σε πορτοκάλογλου και νέα φτερά.

Μέσα στην ατζέντα μας θα βάλω και κάτι ακόμα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Η πρώτη επαφή με το χορό μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και την κίνηση. Και μάλιστα στις αίρες υπάρχει δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδάκια ηλικίας από 2,5 έως 4 ετών. Μέσα λοιπόν από τη μουσική και το παιχνίδι, τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα το σώμα τους, τον ρυθμό και την κίνηση. Ενώ παράλληλα βρίσκουν ένα όμορφο τρόπο να εκφραστούν αλλά και να δημιουργήσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αλεξάνδρου Παραγούλη 11 στις Αίρες. Για συμμετοχές και για να κλείσετε θέση μπορείτε να καλέσετε στο 697-218-1351. Οπότε αν έχετε ένα μικρό πιτσιρίκι από 2,5 έως 4 ετών που αγαπάει τη μουσική και δεν κάθεται και καθόλου ήσυχο, ίσως αυτό το μάθημα μάλλον να είναι ακριβώς αυτό που του ταιριάζει. Εγώ θα

σας πάω τώρα σε Γιώργο Καμπάνη και σε ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλλον το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, καθώς είναι μια απουσία που δύσκολα μπορούμε να τη χωνέψουμε. Γιώργος Καμπάνης λοιπόν, να περνάς.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα, δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλατεία Εμπορίου.

0: Γέννησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
1: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί,
1: μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Ο Γιαρέμτσουκ βρήκε το χρυσό γκολ και ο παθιασμένος Ολυμπιακός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικώς να προστατεύσει το 0-1 και να φύγει για δεύτερη φορά νικητής από το Περιστέρι επί του Ατρόμητου, αυτή τη φορά για το κύπελο. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, τα εισιτήρια για το μάτς με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge έγιναν ανάρπαστα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα δώσουν πολύ δυναμικό παρόν στο Λονδίνο. Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας τρία της νίκης Βόλου στην έδρα της για το κύπελο. Ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.
5: Κόσμος στους 93.

Επιστρέφω με την ατζέντα των σερών και θέλω να σας πω για μια παράσταση που έρχεται. Λέγεται «Όσα δεν μπορώ να πω» και έρχεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα στο Διπεθέ Σερών. Ένας τίτλος που από μόνος του σε βάζει λίγο σε σκέψεις, γιατί στην ουσία όλοι έχουμε λίγο ή πολύ πράγματα που δεν είπαμε ποτέ, πράγματα που κρατήσαμε μέσα μας. Οπότε Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7:30 στο Διπεθέ Σερών ή το θέατρο «Όσα δεν μπορώ να πω», το κρατάμε και αυτό στην ατζέντα μας. Εγώ, μιας και πλησιάζει σιγά σιγά η ώρα που θα σας χαιρετήσω, θα σας πάω σε Αλκατράζ και το τραγούδι «Τυφώνες».

Σας είπα ότι σήμερα έχω πάρα πολλά να σας πω. Γι' αυτό θα σας πάω και σε μια άλλη πολύ όμορφη δράση που θα γίνει αυτή την Κυριακή στις Σέρες και απευθύνεται σε εγγύους, μαμάδες με μωρά, αλλά και γενικότερα σε ανθρώπους που φροντίζουν ένα μωράκι. Η δράση αυτή λέγεται «Χαρούμενα μωρά από την κοιλιά στην αγκαλιά» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 το πρωί στην Κοιλάδα των Σερών μαζί με το Flu Creative Studio. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιωματικό εργαστήρι όπου θα μιλήσουν με απλό και πρακτικό τρόπο για τη σχέση του μωρού με το γονέα και τον φροντιστή, για την ηρεμία του, την ασφάλεια, την επαφή και τη σύνδεση. Θα υπάρχουν δραστηριότητες όπως αναπνοές, τραγούδι, φωνή, λύκνισμα και κίνηση, αλλά και συζήτηση γύρω από τις ανάγκες των μωρών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη συνεισφορά, ενώ τα έσοδα θα στηρίξουν το project «Γιαγιά, πες μου για τη Γένα» που πραγματοποιεί η Ηλέκτρα Οικονομίδου, ιδρύτρια του Birth Engineer, νομίζω. Αν θέλετε να συμμετέσχετε λοιπόν κι εσείς, μπορείτε να στείλετε προσωπικό μήνυμα για να δηλώσετε συμμετοχή και για να ενημερωθείτε μέσω της ομάδας Viber που έχει. Οπότε Κυριακή, 11 η ώρα το πρωί, Κοιλάδα Σερών, από την κοιλιά στην αγκαλιά. Μία δράση με επίκεντρο τη σύνδεση, τη φροντίδα και φυσικά τα χαρούμενα μωρά. Εγώ θα σας πάω σε Αναστασία Μουτσάτσου και Νίκος Γιογάλα. Πέρασε η μπόρα, πέρασε.

Και μιας και η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά ώστε να κλείσουμε παρέα αυτή την όμορφη εκπομπή, θέλω να αφήσουμε λίγο χώρο για ένα όνειρο. Ξέρετε, κάθε φορά στο κλείσιμο σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει να κάνει με τα όνειρα. Γιατί όμως? Γιατί τα όνειρα μπορεί να αλλάζουν, μπορεί να καθυστερούν, μπορεί κάποιες φορές να μοιάζουν μακρινά. Αλλά όσο υπάρχει μέσα μας η ελπίδα, δεν χάνονται πραγματικά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το αφιερώνω σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Σε εκείνους που συνεχίζουν να ονειρεύονται ακόμα και όταν η ζωή τους δυσκολεύει. Ακούστε το και κρατήστε το δικό σας όνειρο λίγο πιο σφιχτά. Πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Από εδώ, αγαπημένοι μου, το σημερινό μας μεσημέρι φτάνει στο τέλος του. Και σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Γιατί τρεις μέρες μακριά από το μικρόφωνο ήταν αρκετές για να καταλάβω πόσο μου έχει λείψει αυτή η φωνή που ακούω από την άλλη πλευρά. Ενώ τη δική σας. Γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να γνωριστούμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε συναντηθεί ποτέ. Και όμως 2 ώρες κάθε μέρα κάπως συναντιόμαστε. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο δρόμο, στο σπίτι. Εγώ μιλάω εδώ και εσείς συνεχίζετε την ημέρα σας εκεί. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτή η μικρή παρέα. Θέλω να κρατήσετε από τη σημερινή μας εκπομπή 3 λέξεις. Αγάπη, ελπίδα και σοφία. Γιατί μαζί με αυτές κρατήστε και τα όνειρά σας. Μην τα αφήνετε στην άκρη επειδή κάποια στιγμή δυσκολεύτηκαν τα πράγματα. Μην εγκαταλείπετε επειδή άργησαν. Κάποια όνειρα δεν χάνονται, απλώς περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία. Και αν σήμερα η μέρα σας δεν ήταν απλώς όπως θα θέλατε, δεν πειράζει. Αύριο έχουμε άλλη μια ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, μια πιο όμορφη σκέψη και ένα χαμόγελο, αλλά και ένα πάμε πάλι. Εγώ είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και σας ευχαριστώ που μου κρατήσατε παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 για άλλη μια φορά. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας και να μην φοβάστε να ονειρεύεστε. Και πάνω απ' όλα, μην χάνετε ποτέ την ελπίδα σας. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, 1:30 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε και να θυμάστε ότι η ζωή είναι πολύ όμορφη, αρκεί να ξέρουμε να τη ζούμε. Από εμένα, καλό μεσημέρι, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέ το βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε

0: Σκαβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: δέσπευση ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Ιησού. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Θερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousaires.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς το απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφι υποδέχεται απόψε τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια και τη νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα Εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα

0: σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Η Άγκυρα συντηρεί τη στρατηγική της κλιμάκωσης με στόχο τη διαρκή ανάδειξη του τουρκικού επιχειρήματος περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ενόχληση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Υποστηρίζει πως δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Ελλάδα να αποφεύγει κινήσεις που δεν συνάδουν με το καθεστώς των νησιών, δήλωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη μετεγκατάσταση με επιδότηση έως 10.000 ευρώ για οικογένειες που θα κατοικήσουν στην ακτική Ελλάδα. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.688 μονάδες. Ενιαίο ευρωπαϊκό όριο για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο ψηφιακές πλατφόρμες απευθύνονται στους ανηλίκους, προτείνει η Κομισιόν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσελά κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξελ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.

0: 5.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα. Μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί
4: μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς το απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφι υποδέχεται απόψε τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια και τη νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με την μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα Εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καρακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
12: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
13: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
15: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
14: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
16: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
0: Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούς Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών

0: μας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα το ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του πρώτου λυκείου Κοζάνης. Ξεχασμένα επί 5 ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε χωριό των Χανίων αφέθηκαν δύο νύπια 4 ετών με την ευθύνη να βαραίνει τη σχολική σύνοδο η οποία και απομακρύνθηκε από τη θέση της. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Το αριστερό μπλοκ, με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον, κέρδισε οριακά τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
12: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
13: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
14: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
15: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
14: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
16: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Με τους R.E.M. και το Shiny Happy People ξεκινάμε σήμερα. Εδώ είμαι κι εγώ. Είστε στο ραντεβού που δώσαμε χθες το βραδάκι. Είμαι εδώ και σήμερα κοντά σας. Θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρεούλα. Η Χατζημπαυλίκου λοιπόν πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Ραδιοκόσμος και τους 93. Αυτό το πολύ όμορφο απογευματάκι της Πέμπτης. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Και φυσικά να ακούσουμε ακόμη περισσότερα.

0: Ανσέτοιμοι.
1: Έτοιμοι.
0: Καλώς στα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Αγγίλες, ο Παπαζόλ, λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά, λοιπόν. Πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω...

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: από τα ομορφότερα τραγούδια του Χρήστου Θηβαίου, το «Ας χαθείς», τραγούδι που παίζει τώρα στα ραδιοφωνά σας. Απίστευτο στίχος.
1: Κόνες να σφυλάν σαν όταν πόρνες της στιγμής.
0: Απογευματάκι Πέμπτης, 17 του μήνα σήμερα. Χρόνια πολλά δεν ευχήθηκα στις εορτάζουσες. Αγάπη, σοφία, πίστης και ελπίδα σήμερα λοιπόν. Χρόνια σας πολλά, καλά και ευλογημένα.
1: Όποια τι κάνεις, άλλο...
0: Κάθε επιθυμία σας ευχή μου να είστε πάντα γερές, δυνατές, χαμογελαστές. Μεγάλη γιορτή πραγματικά. Πόσο όμορφα αυτά όλα τα ονόματα. Μουσικές αγαπημένες εδώ στο Ράδιο Κόσμος και στους 93. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο χώρο της δουλειάς σας. Ανοιχτά και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης σήμερα.
1: Όλα αυτά.
0: Μέχρι τις 9.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
8: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
7: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
8: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
7: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
8: Το παιδί,
7: μαζί με τη γιαγιά.
8: Καλά θα πάει αυτό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφη υποδέχεται απόψε τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια και τη νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα Εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Διακόψαμε λίγο νωρίτερα για τα διαφημιστικά μηνύματα των 6 και 30. Διανύουμε ήδη το δεύτερο ημέρο για σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Κική Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Από τις Σέρες φυσικά μας ακούτε. Dire Straits, A Dance of Swing, το τραγούδι που ακούγεται τώρα. Έτσι όμορφα θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρεούλα. Μια πολύ πολύ όμορφη μέρα έχουμε και σήμερα. Λίγο δροσερή ήταν βέβαια το πρωί, αρκετά θα έλεγα. Την ώρα τουλάχιστον που εγώ πήγαινα στη δουλειά μου είχε 14 βαθμούς εκεί έξω. Τώρα όμως είναι πολύ καλά. Βοηθάει και ο καιρός για την έκθεση, για τη Σέρα Expo. Πολύ πολύ καλά λόγια άκουσα για χθες το βράδυ.

σε Rexpo και για τα περίπτερα εκεί, για τους εκθέτες και για τον Τόνι Σφίνο που ανέβασε το κέφι στα ύψη. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι και τις επόμενες ημέρες, να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε, να κάνετε τη βόλτα σας.

άμεσα σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που διαβάζουμε εδώ για την Serexpo. Διάβασα και χθες, αλλά δεν πρόλαβα να σας το αναφέρω. Είναι μια πρόσκληση που κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος του Νομού Σερών για μια εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα την γυναική επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματίας, σύζυγος, μητέρα και πώς ακόμη χωράνε σε μια γυναίκα, είναι το ερώτημα. Μια ενδιαφέρουσα λοιπόν συζήτηση με επίκεντρο τη γυναική επιχειρηματικότητα θα αναπτυχθεί στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών στο πλαίσιο της Serexpo το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, στις 6 το απόγευμα.

0: μέρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πιτηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, καστεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
15: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα. κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
17: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
18: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
17: Όπως το αγόρι μου.
18: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
17: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
18: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
19: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερίφια και πολλές ακόμα επιλογές.
20: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
19: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά ροκ συγκροτήματα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Ξύλινα σπαθιά, φωτιά στο λιμάνι. Βρισκόμαστε 12 περίπου λεπτάκια μετά από τις 7. Καλησπέρα σε όλους σας. Εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και αυτό το απογευματάκι της Πέμπτης είμαστε μαζί. Είμαι η Κική Χατζηπαυλίδου και μάλιστα τα λέμε μέχρι τις 8. Όπως άλλωστε κάνουμε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφι υποδέχεται απόψε τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια και τη νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα Εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Παύλος Σιδηρόπουλος στην Κάπα. Άλλο ένα τραγούδι που γράφτηκε λόγω μεγάλου έρωτα. Βάζω τώρα εδώ ένα άρθρο από κάποια δημοσίευση που έχει γίνει. Ήταν, λέει, ένας δυνατός έρωτας που ήταν σχεδόν αδύνατο, λέει, να συνεχιστεί λόγω κοινωνικών συγκυριών. Εκείνη προερχόταν από πολύ πλούσια οικογένεια και ισχυρή οικογένεια. Και ίσως γι' αυτό το λόγο ονόμασε το τραγούδι στην Κάπα. Ο Σιδηρόπουλος δεν ήταν το όνομά της, δηλαδή, ούτε ξεκινούσε έτσι το όνομα της κοπέλας αυτής. Ο Σιδηρόπουλος ήθελε να την προφυλάξει, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανωνυμία της. Αυτά τα έγραψε ένας συνεργάτης, ένας τότε συνεργάτης του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο Αλέκος Αράπης. Απ' την ασχήμια να σωθούν.

του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

αρχίζουμε σιγά σιγά να μετράμε αντίστροφα και για σήμερα. Βρισκόμαστε περίπου ένα τεταρτάκι πριν από το τέλος. Δεν έχουμε τελειώσει όμως ακόμη. Όταν χαράζει, τραγούδι που τελειώνει σε λιγάκι. Και έξω σουρουπώνει σιγά σιγά. Τα φώτα της πόλης έχουν ανάψει. Το ίδιο και τα φώτα στα αυτοκίνητα.

0: Ατζελίνα, για πες, είμαι η μόνη που τα κάνω αυτά, με άλλα ξεκινάω, με αλλού το πάω, σε λαϊκό το γύρισα. Για πες και εσύ δηλαδή.
1: Εγώ είμαι στο βούδα αυτής της κατάστασης, δηλαδή, στον ιδρυτή.
0: Καλώς όρισες, Ατζελίνα, με τα ωραία σου. Ατζελίνα Ανδρεάδου, αμέσως μετά, βλέπετε, μπορεί να φεύγω σε λιγάκι, αλλά σε καλά χέρια θα σας αφήσω. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος λίγο πριν και θα σας αφήσω με την αγαπημένη μου Χαρούλα Αλεξίου. Τα καλύτερα θα έρθουν και οι απεσιόδοξες γίνουν λίγο πιο αισιόδοξοι. Θα έρθουν και τα καλύτερα και τα όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που μείνατε και σήμερα μαζί μου. Ένα πολύ όμορφο διωράκι, θέλω να πιστέψω ότι περάσαμε μαζί. Είμαι η Κίκα Τζιμπαυλίδου, μαζί τα λέμε πάντα μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Ράδιο Κόσμος και τους 93, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 6 με 8. Ανανέωνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια με την Ατζελίνα. Γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210 23210.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, έντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονομουσερες.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στον στόχο έως το τέλος του 27 να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του πρώτου λυκείου Κοζάνης. Ξεχασμένα επί 5 ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο σε χωριό των Χανίων αφέθηκαν δύο νήπια 4 ετών με την ευθύνη να βαραίνει τη σχολική σύνοδο η οποία και απομακρύνθηκε από τη θέση της. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate. Το αριστερό μπλοκ, με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον, κέρδισε οριακά τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Δέκα επτά Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 9 λεπτά.

και μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο ραδιοφωνό της πόλης των Σερών, στο Ράδιο Κόσμος. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και κάτι. Τίποτα παιδιά, μια εξάντληση, μια κούραση τουλάχιστον. Ξεκολλήσαμε το καλοκαίρι, κάτι είναι και αυτό, έτσι. Να μην παραπονιόμαστε και εντελώς τελείως. Πιο ωραία θερμοκρασία, αυτά λέγαμε τώρα με την Κική. Να ζήσουμε λίγο πιο ανθρώπινα, ρε παιδί μου. Ούτε μύγες, ούτε κουνούπια, ούτε ζέστη. Εκείνη την τρελή τη ζέστη, μια χαρούλα θερμοκρασία. 9 η ώρα το βραδάκι, 10 να είναι εκεί στους 22 βαθμούς. Μια χαρούλα είμαστε. Βέβαια, τραβάς τώρα άλλη ανομαλία στο γραφείο. Κλείνε το κλιματιστικό, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω ο κόσμος γιατί τραβάει τέτοιο ζόρι, ρε εσείς. Με τα πρώτα κρύα κλείνει το κλιματιστικό. Ποια κρύα εντωμεταξύ? Κρύα δεν έχει. Δηλαδή, αυτός που σε στέλνει, τι να κάνει, να βγάλει την πέτσα, το ας πούμε. Τι να κάνει, δεν ξέρω. Εσύ που κρυώνεις, κορίτσι μου, αγόρι μου, που δουλεύεις και με άλλους μαζί, το πρωί να ακούς τη μανούλα που σου λέει ζακετούλα να πάρεις. Το κάνει και για μας, τους άλλους. Αυτά λοιπόν, ξεκινάμε με Lady Gaga. Έχουμε ξεκινήσει μάλλον με Lady Gaga και Judas, τραγούδι που ακούμε. 2-3-21-0-63-3-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Θα συνεχίσουμε με John Newman. Με το τραγούδι Love Me Again.

θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τους One Republic, Counting Stars, τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, και έχω μια επισήμαση να κάνω. Λοιπόν, φαντάζομαι και λέω, δεν θα μιμώνει, παιδιά, ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι καλύτερη εποχή για να πάρεις άδεια. Δεν ξέρω γιατί όλοι στις δουλειές ξεσκίζονται να πάρουν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι αυτή η εποχή είναι η καλύτερη να πάρεις άδεια. Να πας οπουδήποτε, είτε να πας σε βουνό, είτε να πας σε θάλασσα. Γιατί και τη θάλασσα θα απολαύσεις, είναι ακόμη ζεστά τα νερά πολύ. Και κόσμο πάρα πολύ δεν θα έχει, όπου και να πας. Και θα απολαύσεις και πάρα πολύ ωραίο φαγητό, είτε πας σε βουνό, είτε πας σε θάλασσα. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι ό,τι καλύτερο για να πάρεις την άδειά σου την καλοκαιρινή. Αλλά...

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Bruno Mars. Πολλοί λοιπόν όταν ήταν πρωτοεμφανιζόμενος ο Bruno Mars τον παρομοίαζαν και λέγανε ότι θα είναι ο νέος Michael Jackson.

Είναι ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, ένας υπέροχος καλλιτέχνης, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να γεννηθεί, τουλάχιστον δεν ξέρω, ακόμη δεν έχει γεννηθεί, νομίζω, καλλιτέχνης που μπορεί να έστω να μοιάσει, έστω να κουμπίσει κάπου στον Michael Jackson. Που για μένα ο Bruno Mars είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, έτσι, στην mainstream μουσική σκηνή. Είναι υπέροχος, είναι εξαιρετικός, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, σαφώς. Get Lucky, το τραγούδι που ακούμε 5 λεπτάκια πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30.

0: Εν τω μεταξύ, ήδη διανύουμε την Άσερ Expo, έτσι, τη μεγάλη εκδήλωση της πόλης μας, που ήρθε η άβολη στιγμή που δεν έχω ιδέα τι γίνεται, αλλά θα ενημερώσω σε λιγάκι και θα ενημερώσω και εσάς, που είμαι σίγουρη ότι ήδη ξέρετε περισσότερα από μένα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε

0: πάρτε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Εκτεταμένο rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλέξει στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού του θεσμού του κυπέλου. Ο Όφη υποδέχεται απόψε τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο για την πρεμιέρα του Europa League λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ολυμπιακού. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε την πολύ μεγάλη χαρά του στη συνέντευξη τύπου μετά το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια και τη νίκη των Ερυθρόλευκων. «Τα συναισθήματα που ένιωσα είναι πολύ δυνατά και είχα πολύ καιρό να τα νιώσω», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν. Με την αποχώρηση του Έλληνα Εξτρέμ, το τριφύλι θα μείνει αναγκαστικά με 22 ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή του λίστα.
3: Κόσμος στους 93.

Εδώ είμαστε λοιπόν σίγουρα για ένα μισά ώρα ακόμη. 32 τα λεπτάκια μας μετά τις 8. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου. Τα λέμε κάθε Πέμπτη εδώ στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης των Σερών στους 93, παιδιά, η Μισηρλού. Δηλαδή πόσες επανεκτελέσεις μπορεί να έχει αυτό το κομμάτι. Αυτό το επικό κομμάτι πόσες επανεκτελέσεις μπορεί να έχει. Άκουμε λοιπόν μια πολύ έτσι γνωστή επανεκτέλεση.

σε άλλα νέα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλη η Ελλάδα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κηδεύτηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Και μάθαμε ότι αντί Στεφάνων, δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece ανακοίνωσε πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στη μνήμη του τραγουδιστή. Γιατί η οικογένειά του θέλησε αντί Στεφάνων λοιπόν να γίνουν δωρεά, να γίνουν δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, και συγκεντρώθηκε, παρακαλώ, ξέδωσε μια δημοσίευση, ένα post το Humanity Greece, ότι συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130 ευρώ. Με το ποσό λοιπόν αυτό, να πούμε ότι θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα που θα βρίσκεται όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας βέβαια φαγητό, φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Και από ό,τι λένε, τώρα διαβάζω την δημοσίευσή τους, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη, γιατί η αγάπη όταν είναι αληθινή δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε, και όπως άλλωστε έκανε αθόρυβα, δυνατά και ουσιαστικά. Αυτά λοιπόν μετά του Γιώργου Μαζωνάκη, που και μετά ακόμη το χαμό, το ας πούμε, συνεχίζει και προσφέρει σε ένα κόσμο, ας πούμε, τώρα να πω ονόματα, θα πω γιατί να μην πω, ένα σεραϊκό ραδιόφωνο είμαστε, λέμε, φαντάζομαι ελεύθερα τη γνώμη μας. Λοιπόν, σε ένα κόσμο με καλλιτέχνες όπως η Αφροδίτη Μάνου, Γαρμπή, Ρέμος κτλ, προτιμούμε να είμαστε με το μέρος του Μαζωνάκη, του Μάλαμα, του Φίβου Δελιβοριά, του Χαρούλη, που από διαφορετικά είδη μουσικής έσπευσαν, αυτό θέλω να πω, ότι έσπευσαν να πούνε τα δικά τους συλληπιτήρια, να πούνε ας πούμε τη δική τους εμπειρία με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, ακόμη και αν δεν είχαν κοινό είδος μουσικής, ήτανε πραγματικά ένας πάρα πολύ αγαπητός καλλιτέχνης σε όλα τα είδη μουσικής, σε όλους τους ανθρώπους, και εκτός και εντός του χώρου. Και εμείς πάμε να περάσουμε σε Teddy Swims και Bad Dreams.

πάμε να δούμε ρε παιδιά λίγο και για την Serexpo. Εντάξει, τα εγγένεια γίνανε εχθές από ό,τι διαβάζω και είχε και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με τον Τόνι Σφίνο. Πάμε να δούμε σήμερα τι πρόγραμμα υπάρχει. Εντάξει, μετά τις 9 έχει δύο πάρα πολύ ωραίες συναυλίες με τους Αλκάιντα. Είναι η πρώη Στέντορ. Μαζί τους είναι και ο αγαπημένος ο δικός μας ο κιθαρίστας, ο Κώστας ο Σαπράνος. Οπότε όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να τους ακούσετε, με τους Αλκάιντα λοιπόν. Και έπειτα μια πάρα πολύ ωραία λαϊκή βραδιά με σεραίους καλλιτέχνες. Με μπροστάρισε εδώ από ό,τι βλέπω την αγαπημένη την Κάλια τη Βενέτη. Σχεδόν συγχωριανή ρε παιδί μου. Λέω σχεδόν συγχωριανή γιατί η Κάλια Βανέτη είναι από το Σκούταρι, εγώ από το Κωνσταντινάτο. Οπότε είναι δίπλα τα χωριά αυτά. Και πάμε να δούμε τώρα την Παρασκευή τι φασούλα υπάρχει στην Serexpo. Από τις 10 ξεκινάνε έτσι οι επισκέψεις και μπορείτε να πάτε να περάσετε έτσι όμορφα την ώρα σας, να σταματήσετε σε διάφορα έτσι περίπτερα. Υπάρχουν μαθητικές δραστηριότητες, ενημέρωση για την οδική ασφάλεια, έτσι σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών. Ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού. Έχει ωραία πραγματάκια. Μετά στις 11 έχει διάφορες δραστηριότητες σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Στις 6.30 περνάμε στη γαστρονομία. Θα υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σταντάκια με σεραϊκά street food πραγματάκια. Ένα ωραίο λοιπόν Serex street food festival αύριο.

7 έχουμε την ενότητα πολιτισμός, καρδιές και σώματα εν χορό. Και τέλος στις 9.30 συναυλία με τους Stan. Φι, F. White, τώρα δεν ξέρω αν το προφέρω καλά. Και η Νάσια Σιράκου.

Σάββατο λοιπόν θα έχει και πάλι από τις 11 το πρωί ενότητες με την επιχειρηματικότητα, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, τη γυναική επιχειρηματικότητα, πάρα πολλές δραστηριότητες με θεατρικές παραστάσεις και τέλος 9.30 ώρα συναυλία με τον Πάνο και Άμωσο. Παρέ, ιδέες, και εγώ τώρα τα διαβάζω, τώρα τα μαθαίνω, να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, 9.30 ώρα συναυλία με τον Πάνο και Άμω, και την Κυριακή που είναι τελευταία ημέρα, πάλι ξεκινάνε οι ενότητες από τις 11 το πρωί. Έχει διάφορα έτσι συνέδρια αγροτικής οικονομίας, αγροσέρες, διάφορες έτσι χορευτικές εκδηλώσεις από σχολές χορού εδώ της πόλης. Βλέπω και στις 6.30 ότι υπάρχει ενότητα μόδα και ομορφιά. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος,

Κλείνει η ΣΕΔΕΞΠΟ με τη συναυλία στις 9.30 το βράδυ με την Λένα Ζευγαρά. Αυτά λοιπόν με τη ΣΕΔΕΞΠΟ. Όσοι παρευρεθείτε να περάσετε τέλεια, υπέροχα. Είναι το εξευγενισμένο, ρε παιδί μου, πανηγυράκι των σερών μας, του νομού μας. Πάμε να περάσουμε σε Madcon και Begging.

Lady Gaga λοιπόν και Άμπρα Κατάμπρα λοιπόν. Αυτό το τραγούδι είχε βγει πέρυσι. Τι είχε γίνει ρε παιδιά με αυτό το τραγούδι? Τι κακός χαμός είχε γίνει? 263 εκατομμύρια προβολές. Πάρτο, πάρτο. Περνάμε σε Heavy Cross από τους Gossip. Πέρασαν κιόλας 16 χρόνια που πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι.

είναι από τα τελευταία μας τραγουδάκια για σήμερα μέσα από τους Red Hot Chili Peppers. Ακούμε το τραγούδι The Adventures of Red

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος, παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
4: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
3: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
4: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
3: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
4: Το παιδί,
3: μαζί με τη γιαγιά.
4: Καλά θα πάει αυτό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
2: Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι λοιπόν για σήμερα από τους Three Doors Down. Κρύπτονάιτ το τραγούδι που ακούμε. Λοιπόν, τώρα είδα και κάτι βιντεάκι με τον Σφίνο, με τον Τόνι Σφίνο. Παιδιά, είναι υπέροχο. Στο μεταξύ, έχω ακούσει σχόλια, έχω δει, έχω ακούσει συζητήσεις τύπου και, και γιατί και Τόνι Σφίνο και πολύ, δεν ξέρω. Παιδιά, μάθετε λίγο, δηλαδή, μάθετε την παλίτσα. Ο άνθρωπος είναι διασκεδαστής και σου ρε κιόλας, δηλαδή, τι... Ξινάδα είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Μπήκε λέει με το τρακτέρ, ναι ρε φίλε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του. Σατιρίζει μια συγκεκριμένη δεκαετία και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Ξεκολλάτε λίγο από τη ζούλα σας. Είδα βιντεάκι, ο κόσμος ο περισσότερος διασκέδασε πάρα μα πάρα πολύ. Από ό,τι διαβάζω λέει ένα υπέροχο δύο πάρτι. Ξεκολλήστε λίγο ρε παιδιά, η μουσική είναι μία, εντάξει. Και μάθετε λίγο να ξεχωρίζετε κάποια πράγματα ας πούμε. Είναι όλα ποιότητα και πάμε να δούμε, να γουστάρουμε και να ερωτευτούμε και να κάνουμε και να ράνουμε και να ροκάρουμε, δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν και αυτά και το κάνει πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος.

0: fear.
1: Κάπως έτσι λοιπόν με τους εγκατεπόστανοι θα σας αφήσω. Castle in the Snow, το τραγούδι που ακούμε. I cannot see anything. I am blindfolded. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, τα λέγαμε παρέα από τις 8. Παιδιά, προσπαθώ να είμαι όσο πιο συνεπής μπορώ. Απλά έχουν πέσει πάρα πολλά στην πλάτη μου. Συν της άλλης, έβαλα και γυμναστήριο, τρομάρα μου. Λες και είχα ώρες, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα παίξουν τώρα και εκπαιδεύσεις στην πρωινή μου τη δουλειά, οπότε είμαι λίγο σφιχτά. Αλλά εντάξει, και αυτό όσο να πεις, έστω και αυτό είναι κάτι. Και πότε μπορώ, εννοείται, κατά καιρούς συμπληρώνω όσο μπορώ τα κενά και ακόμη παραπάνω. Δηλαδή έχω κάνει εδώ και κάτι Χριστούγεννα, κάτι πρωτοχρονιές, άκυρες. Anyways, αυτό είναι. Αυτό είναι το rate is what it is. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε για την ψυχοθεραπεία μας και το κάνουμε όσο μπορούμε. Και αυτό είναι και το καλό. Αυτή είναι και η ουσία. Δεν γίνεται τίποτα με το ζόρι, δεν γίνεται τίποτα με πίεση. Γιατί όταν κάτι γίνεται με πίεση και με το ζόρι, δεν είναι και καλό, δεν βγαίνει και καλό. Ευχαριστώ για την κατανόηση, ευχαριστώ για την ακρόαση που είστε παρεούλα κάθε Πέμπτη στις 8. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Ανανεώνουμε πρώτο Θεό στο ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη και πάλι στις 8.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνω για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε δίνοντα γαμπρός, τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γρά.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: αρχίσει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Είμαι πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: κόσμος του 93.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τέρματα θαύματα.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Ο κρουσαρός με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, πατιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιο Κόσμος στους

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίρνουμε τα καλύτερα.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει η πόλη, αργά σκοτεινιάζει, νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απριλίου. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει, της ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά.

ξαναστάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετού τη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετού τη ώρα ξεκουράζει τα

μάτια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Κόσμος.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο έγραψε ο φίλος μου ο Παύλος. Μόλις διαλύσαμε τους Τερμίτες. Το έχει τραγουδήσει ένας τραγουδιστής τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τον βρούμε.
2: Το τραγούδι αυτό θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.

0: αφιερωμένο εξαιρετικά σε τον Μανώλη Λιδάκη.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.